0: Κι ο Κατσκόσλαν κιλ σκίβαν κιλ χουνάκ λακοτσότ ότι κάνε κανάω πάρτα ταουλίτ κανχελά κακουέ τσικουβενάκ στακ. Σα φερρετερία ρασόν τα τάου κι σχουνίλ. Χο καν, κουάν λάμινα παντέρα. Τζιτ γέρο, σεμέντο προγρέσο. Κανχελοπάλ, εραμιέντα τρούπερ. Νοκο κακίν τσιναπάλου τσικατσίν τσικουβενάκ στακ. Σακατσόλ σκουλβαλέμ, επαχσίρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπολοτσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάντσι ρούλι νιμπέ, τσισκάτ μπαν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205-3912.
1: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar 2020.

0: Ελβάλ στιαχέλ σκόμπλισα εχ, ούτ στια άλλη κανά. Να ουσμάν ράιος έκης, στιαχέλα ακουάμ. Χωκάνα κουί να ουσμάν λίτσο οκ, στιοπαλέ μπλινίγ ούτ εμπλικοκάλ. Ούτ χωκάνα κουί στιοπάλι κανά να κουάνσα τιουάμ. Να τσομάν λίτσιαχέλ έρνια, απέντισε τουμόρες ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισάσα στιόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο. Ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαγή, τσαμπίλ τσακαλίνα χεχ. Ούτ χωκάνα κουί τσαμπίλ νεκεβανόκ, σα ωσπιτάλ ρελίνεβα. Λισμπογλεβάλ 55 50 26 35. Λισμπογλεβάλ τσιρουλικάιβς κακαλονάρ ελιχουνκουτάν αάν 77 22 46 26. Νοκο άτιναξα εχτσί. Disfruta Cafecito, ahora el sabor que rinde más llega en sobrecitos a tan solo un quetzal. Disfruta en familia en cualquier momento. Cafecito, siempre cerca de ti. Una nueva presentación de Café Cobán. Pide Cafecito a un quetzal en tu tienda favorita. Abiomagla eslach aquinel cardex naculecto barco y cuanques riquin richajilitz y cardamomo chabil re rabal saeblicutanain fray Bartolomé salicarabal chachmaik salicachil churulcotan viernes chaal salicachil churulcotan miércoles o sábado chisex salicachil churulcotan miércoles o sábado saliteramit rasruja salicachil churulcotan jueves bojonques riquin jawa Oscar y ascal salibojleval 45 33 66 11 riquin jawa Marvin Temaj salibojleval 57 42 89 81. Misatzalech Oroxinkil Cardex Chabil y Chagre Rabal Anahuan Utkulag Naruna Cachel Sail. Nakachel Saila Metzeu Libatzung Nakakam Salakikel Honak City Sport Nashtikip Eblagbatzunel City Sport Juan Rikin Lichabilak Egreli Junjun Chirakal Re Blagbatzunel Hopolotzok Chakachpolotzok Aninak Ut Polotzuk Sa City Sport Nakatakul Chisalikachol Arinkoban Junxala Bechiskatli Jale Balú Parque San Marcos Utaran Salitermit San Juan Chabelco Salitep San Luis City Sport Lishboklebal 79 52 98 70. Utlish WhatsApp 55 57 54 54. Lish correo electrónico Uniforme City Sport @gmail.com. Sikomakoakwiza Facebook Ho Uniforme City Sport Cobán.
1: En el Supercito y Farmacia Gloria, Purula, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral, el Supercito.

0: Κι ήλ, κι κελέχ, λις και χέλα μπακέλ, ο τροκάνακουστ και χέλι αμέχ, σος και χέλι να λεθρύμ, λίνε και στάου λικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσαλέμ, χωκάνακουστ θα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και χέλσα λικί κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μακουάνι χανάσα του αμ, ριλμπάλ σ και χέσκο μπλίσα εχ, ότ σ άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, σ και χέλα ακουάμ, χωκάνακουίν να ουσμάν λιτσο οκ, σ τσοπαλέ, λινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ, ότ χωκάνακουίν Chobali kana nakwanza juam na chomanli kehel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai chabil sakalina jej ut hokara kui chabil nekebanok sa hospital relineba lishboknebal 5550-2635 lishboknebal chirulikaibs kakalona relijunkutan aan 7722-4626 noko a Tinaxac RG.
1: La cuancosa ebli cooperativ a an reschab y lo bretinquil le cacuanjic. O ca an nac naco angelaxa comunil. Resch anunquil chichabil li junjunc chic angel. Ut staupal li uchinin. Nacaboclech ol. Re rapinquil rachlal cutan schiab schkush fedecover. Natipla o conal re ela.
2: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. Pesado. Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
3: Sí, claro que estoy llorando.
4: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya.